Μαχού καρνά ο σουσουέ. Μαχού καρνά ο κοοίφαμ. Τε αουχάμου σε σελί. Λελέτο λεδάιν αουχούλε μαχαλαδούι. Νέο καρόλα μετώ. Νένικ όντια φέαου σε σελί. Όλα μετούα. Μόσο μαφαντέλε χέντε. Μόσο λαουέλα. Τε δάι βάφωκα. Henu nususi, makasih nu kalau betul, makasih nu kalau betul.